0: Τα βέτε τα.
1: Αφού και μη τσαρλόν κουλό ατσόπα μας είναι μου τζοφκά μα βαλάνε. Ήρθαν έλε και τέλει λέει καβα μόλις σε γκούλον φύγανε που μου ένα τούε που κάνε ρισχύνε. Ήρθαν έλε και καβα γκούλ τη γιού κουμπά είναι φύγανε που έπω μαγκόμ. Παπούσο έπονια ο καμακούβα κάνε σαόνα που λόξε γανε του κατάρι. Μα να μου ζάνε βολα πάλα μένει και σε γκουλ γκουλ μαγκάρια.
0: Μαγκάρια. Thank you, Baba. Τα βέλη, κουραμούλα.
2: Κουραμούλα, το general fashion course.
3: Αφουγάνι κασβάρα, καμκόγκο, μαμσάκι, νερίλα, γκουλά, μισή, σακούλα, μισή, σακό. Εγώ δεν μπορώ να ελκούω, αμπέλα, σνάγκανι, αγκάντα, καμαβάν, αμπίσω, μάκι. Είμα, αμπέλα, σνάγκανι, αγκάντα, μισό, αμπέλα, καμαβάν.
0: Είμα,
3: αφουγάνι. Εγώ δεν μπορώ να ελκούω, να. Μόνο να λογούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να ακούμε να
0: ακούμε να

ώρα λέει ο Ανέβουν Τερμίξαμε λέει από και έχουν κάθε στο μισιά σαν στο κομμάκα σκαγουένα αβαραλία που μπες πέντεσια σαν κομμάκα έχουμε κάθε την συμπέτεια την για την περνούτια καμπέ να μαούγκο λάμα έμπτυσε να καγουένα καγκαρμόσος. Vai chukna maungla masuka ka kahle ka Time Bank va ku stimsa shankoka eka vatirisi va go Time Bank app ya khale ya Time Bank yu miswile na sona yi cinciwile app leyintshwa ya go Time Bank download app leyintshwa eka App Store na yi wena kutani u nghena hi vuxokoxoko bya wena bya khale tsundzuka akhawunti ya wena mali ya wena na khadi ra wena ra le bank a swi cinci naswona u nga swi endla u nga endla muhakelo wa xihatla wa mahala ku fika eka 5000 eka airplane xa u lava mpfuno fonela 0860-999-119 kumbe u endzela Go Time Bank kioski kumbe customer hub ya le kusuhi na wena Go Time Bank banking as it should be ya mahungu malama suka kahle eka Time Bank.